ναι και του ποτέσει πυρ μισή. Μη δικές της ή την όλιο πένε, όλιο και του ρέστη